Μία πεντησέρα. Πάμπρι κάρπα. Θα κρύωσα ποντάρνε. Φαμίλια, φαμίλια. Να ουδείς την μια φαμίλια περφέτα. Ο μάζι πορτάτη. Εκεί.